Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και την

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: ξεφύγαμε.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

έφταιγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό και δύο μάτια όλο θλίψη, έγιναν όλα βιαστικά. Λες κι είχες χίλια.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Are you ready?

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Καιρός να δεις την κόκκινη σαλάτα ντομάτας αλλιώς. Πρόσθεσε μέσα τριμμένα κολοκυθάκια και βασιλικό και συνδύασε τη με κόκκινο κρέας ή όσπρια. Η βιταμίνη C παρέα με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσει όγκο, υφή και γεύση στη σάλτσα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας 3 φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club.
3: Icon Sky Club.
0: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω εξαιρετικά. Είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 9 Ιουλίου. Λοιπόν, να περάσουμε εξαιρετικά όλη τη βδομάδα που μας απομένει, όλο τον Ιούλιο που μας απομένει, που είναι μπόλικος βέβαια, τώρα ξεκινάει ο Ιούλιος, και ελπίζω να έχετε οργανώσει το καλύτερο. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια δροσιστική, υπερδροσερή, παγωμένη γρανίτα πολεμόνη, τι λέτε.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Number One Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλινιά, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε το καλοκαίρι, Λοκομόντο, Ονειράμα, Μαλού, έρχεται η Κλαβδία, η Ζώζεφιν, ο Νίνο, ο Θοδωρής Φέρης. Όλα τα πολύ ωραία τραγούδια που αγαπάτε κι εσείς εδώ στο number one radio show. Λοιπόν, μια πολύ ωραία σύμπραξη, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Σας το είπαμε ότι θα γίνει πράξη αυτό το σχήμα. Το ανακοίνωσαν τα δύο κορίτσια. Επιπλέον, προχθές η Δέσποινα Βανδύ πήγε στην Νατάσα Θεοδωρίδου να την επισκεφθεί στο θέατρο Άλσος στην Αθήνα, που έκανε δύο sold out εμφανίσεις. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβηκε στη σκηνή Βανδύ και καταλαβαίνετε ότι έγινε το Έλα να δεις. Τραγούδησαν μαζί και επισφράγησαν και ζωντανά αυτή την πολύ ωραία συνεργασία που θα έρθει το χειμώνα από τον Νοέμβριο στο Νόξ. Το μαγαζί στο οποίο τραγούδαγε ο Αντώνης Ρέμος πλέον είναι γυναικεία υπόθεση. Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ, Παρασκευές, Σάββατα, Κυριακές. Νομίζω θα μιλάμε για ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό σχήμα. Τι λέτε, σας αρέσει?

0: Number One Radio Show.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Απολαμβάνουμε πολύ ωραία τραγούδια. Σας το είπα, όλος ο μήνας θα πάει λίγα λόγια, πολύ μουσική. Αυτό είναι το μότο μας. Λοιπόν, πολλά λόγια όμως θα πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέντευξη όπου κυκλοφόρησε ήδη το τρέιλερ στο Tête à Tête αυτή την Κυριακή. Θα προβληθεί στον Αλφα Κύπρου. Φαντάζομαι θα βγει αμέσως στο YouTube, οπότε θα το δούμε όλοι. Βγήκε ένα τρέιλερ λοιπόν όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ μας είχε πει ότι θα μιλήσει στον Παύλο Τσίμα, μετά μας είχε πει ότι θα τα πει στο Instagram μόνος του, χωρίς δημοσιογράφους, για να μην διαστρεβλώσουν αυτά που έχει να πει. Τέλος πάντων, το τρέιλερ χτυπάει η πόρτα, λέει, εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Τέλος πάντων, είπε πολλά πράγματα ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό. Και πραγματικά έχει να δώσει απαντήσεις και έχει να μιλήσει για πάρα πολλά θέματα τα οποία και ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Για τα οικογενειακά του, πόσα θα θέλει να πει, δεν το ξέρω. Για όλα αυτά που πέρασε με το δρομοκαίτιο, για όλα αυτά με τις καταγγελίες. Γενικά νομίζω ότι τα μέτωπα είναι όντως πάρα πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Να δούμε τι από όλα αυτά, ποιες από τις απορίες θα μας λύσει.
1: Εκτάκτως, αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, Tête à Tête στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάπου σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ανοιχθεί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Η βάρος της που λέει δεν αντέχω άλλο.
3: Tête à Tête στον Αλφα με τον Τάσο.
0: Αυτά λοιπόν ένα δείγμα από όσα θα ακούσουμε και θα τα σχολιάσουμε την επόμενη εβδομάδα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλίνια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ελπίζω να είστε καλά. Φιλιά να στείλω στην Καβάλα, φιλιά σε Αλεξανδρούπολη εκεί προς τα πάνω. Μου στείλατε και από Πρέβεζα, Κέρκυρα. Φιλιά ρε παιδιά στο φίλο μου το Γιάννη το μεσημέρι. Ο Στέφανος εκεί πολλοί κόσμος. Και Χανιά εκεί στο Max FM, στη Μύκονο, όπου αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά πολύ ζωή πλέον αυτό το νησί. Είναι και ο φίλος μου Σαρμπέλ εκεί πέρα, στη Μύκονο, τον έβλεπα χθες, στο Σκορπιό. Γλένταγε και τέτοια. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ελπίζω να περνάτε πραγματικά καλά. Και Σιτία, η φίλη μου η Κυριακή. Και βλέπω λοιπόν εδώ Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Γρηγόρης Μόργαν πήγαν σε συναυλία στο Release Athens μαζί με τον ενός έτους γιο τους. Το παιδάκι τώρα εδώ, τι φαντάζομαι του βάλανε το ασπίδες εκεί, το τι είναι ένος έτος το παιδάκι, πρέπει να υπέφερε στη συναυλία, αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι τον κράτησαν πολύ μακριά από όλα αυτά, βλέπω φωτογραφίες, βίντεο, ωραίο είναι να αρχίσει να μαθαίνει από τώρα την πολυκοσμία και το δυνατό θόρυβο, ωραίο.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
7: Daily Couscous

0: Και έφτασε και αυτή η μέρα. Έφτασε και αυτή η μέρα. Αυτό το βίτκα στο ωραίο θα βγει σήμερα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, 5η 9 Ιουλίου. Ξέρεις πολλούς, με πάνω και άμα ξεκινήσαμε. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε, ρε παιδιά, εδώ στην παρέα μας.
0: Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ, την οποία μπορείτε βέβαια να την απολαύσετε σε πιο extended version και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Γιατί εδώ είμαστε της ελληνικής, έτσι. Εδώ κανονικά.
0: Γιατί το λεπτό το extended.
1: Ναι, extended version.
0: Αμέσως μου την πείσα.
1: Εντάξει, τι έκανα.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι και σήμερα ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς να ανακυκλώσεις χαρτιά, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι,
1: λαμπτήρες.
0: Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάς ότι εκπαιδεύει το προσωπικό του σε οπροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν. Με σαφήνεια θα έλεγα το πιο σωστό. Γιατί πολλές φορές πάμε και ρωτάμε κάτι και πρέπει εμείς δεν τα ξέρουμε. Τουλάχιστον ο άλλος ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτό να το ξέρει και να μπορέσει να μας καθοδηγήσει στη σωστή επιλογή. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό 50 χρόνια είναι στην κορυφή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Σούσουρο. Πάμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη. Και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες.
1: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Και τι δεν είπες.
1: Συνεχίζει ο Θοδωρής του μεταξύ. Back to back τις συναυλίες του.
0: Ήταν αρχές.
1: Σαββατόβραδο. Που μου πες.
0: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν στην Πάτρα. Ναι. Που τη είπα. Γιατί βλέπω, τώρα βλέπω όλα τα story. Ξέρεις, δεν εμφανίζονται όλα. Όχι τα story. Τα reels δεν εμφανίζονται όλα την ίδια μέρα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν Κοζάνη.
1: Δεν έχει σταματήσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: θα γυρίσει
0: είναι
1: όλη.
0: Non-stop, είναι non-stop.
1: Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω. Από
0: και
1: ό,τι
0: Κύπρο πάει κάτι. Αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Ναι. Και τώρα δεν ξέρω, έχω παρακολουθήσει όλο το tour για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι γυρίζει.
0: Είναι γεμάτο. Είναι. Έχει και το merch του τον tour, τα έχει όλα.
1: Πεθαίνω με το merch, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Εντάξει. Ζήνω, ναι, έτσι,
1: είναι από τους καλλιτέχνες. Ναι, λαϊκός το είπαμε σίγουρα. Πήγαν από Έλληνες στην αρχή, αλλά και άλλοι.
0: Και ο Αργυρός είχε βγάλει merch όταν είχε κάνει τη συναυλία με τον.
1: Και, περίμενε, και η Ελένη δεν είχε βγάλει merch.
0: Η Ελένη όμως είναι pop. Και η Λίλα έχει merch. Και ναι. Οι τραπ έχουν merch. Λαϊκός δεν έχει βγάλει merch. Τόσο extended merch, δηλαδή και ο Αργυρός που είχε βγάλει τότε με τη συναυλία με τον 50 Cent.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Και η Ντέμι είχε βγάλει merch όταν είχε πάει στη Eurovision.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: This is love. Τα θυμάμαι. Τα έχω ζήσει βασικά, ναι. Όχι τα θυμάμαι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.

0: Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή, και επειδή στέλνονται πολλά μηνύματα και λέτε ότι είχε βγάλει και ο Νίνο με το παράνοια, εννοώ Emerge, λέω, όχι ένα προϊόν ο κάθε ένας έχει βγάλει, αλήθεια είναι, κατά καιρούς. Ναι. Κάποιος έχει βγάλει κάτι.
1: Σωστά.
0: Το Emerge εγώ το εννοώ να είναι μια γκάμα προϊόντων.
1: Και να είναι και στημένη έξω από τις συναυλίες και να... Παναγιώτη μου, το air condition. Εντάξει. Παιδιά,
0: άνθρωπος είμαι
1: και
0: εγώ. Δεν είναι το air condition, είναι ότι κοντήλησα που λέμε.
1: Τι έκανες?
0: Κοντήλησα.
1: Κοντήλησες?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι το λέμε στην αμοργό.
1: Α, πάμε και θα σε επιστρέφουμε.

0: έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Daily Couscous. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου, 5η 9 Ιουλίου.
1: Εδώ είμαστε. Μια και λέγαμε, μα και είπε πριν αυτό το κοντήλισα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει πνιγικά, α ναι. πούμε, κάπω έτσι. Έστειλα σε μια φίλη μου η οποία είναι από χωριό.
0: Ναι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είμαι, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχει χωριό.
1: Δεν έχω. Δεν ξέρω βασικά τώρα να σου πω την αλήθεια μου.
0: Εσύ που μεγάλωσε.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Πού?
1: Σε ποιο σημείο της Αθήνας? Ναι. Στο Διόνυσο.
0: Χωριό ήταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, Διόνυσο ήταν σίγουρα χωριό, αλλά από τους γονείς μας μεγάλωσαν στην Κυψέλη και οι δύο.
0: Η Κυψέλη είναι, ναι. Ο μπαμπάς σου, πού μεγάλωσε?
1: Ο μπαμπάς μου Κυψελιώτης.
0: Ναι.
1: Παππούς μου Κορνουαλέζος, Άγγλος, ο οποίος και αυτός μετά στη Ζιμπάμπουε συνέχισε τη ζωή του.
0: Ζιμπάμπουε.
1: Ναι. Και η μαμά του Σμυρνιά.
0: Α, όλο τον κόσμο τον έχουμε πιάσει.
1: Κανονικά. Από την πλευρά της μάνας μου.
0: Μόνο στην Αυστραλία δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, ακόμα δεν. Ή έχω. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι καγκουρό, μάλλον φαντάζομαι. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω για το χωριό και στέλνω σε μια φίλη μου λοιπόν, που είναι από την πολύ ωραία Κόνιτσα, πάνω εκεί στην Ήπειρο ψηλά. Γιατί διάβαζα, αν μένεις στο χωριό, τότε έχεις πει και εσύ. Σκλή, πλή, κτάβνα, κνάβ, γρουν, γιδ. Αυτά είναι τα μονοσύλλαβα ζώα. Το σκλή, το πλή, το κτάβ.
0: Το κτάβι είναι το κουτάβι.
1: Μπράβο. Ναι. Το γρούνι.
0: Το γρούνι.
1: Ναι. Το γιδ.
0: Τι γιδ, το γιδ.
1: Το πλή.
0: Το πλή τι. Το πουλί.
1: Άννα Μαναγιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Παναγιά.
0: Έχω ακούσει στην ομολογό επειδή μου σε πολύ. Σε κάποιες περιοχές που έχουν πολύ έντονη προφορά. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω δεν έχει την ομολογό προφορά.
0: Έχει. Έντονη προφορά κιόλα. Το ξέρω γιατί όταν είχαμε έρθει εμεί από την ομολογό, ήμασταν λίγο. Ήμασταν πιο τραγουδιστή η
1: Α, είστε πιο τραγουδιστή, Αμουριανή.
0: Ναι.
1: Σαν τους Ροδίτες.
0: Θεωρητικά οι νησιώτες είναι πιο κοντά στις αρχαίες Ελλάδας την διάλεκτο, γιατί για αυτό το λόγο είχαν τις περισπομένες και το πολύ πολυτονικό, γιατί δίνανε την ένταση στα,
1: έτσι,
0: στις λέξεις, ρε παιδί μου. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έκανε χαμό χτες, να πούμε.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να κάνει το δικό της το χαμό γενικά. Mm. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Φωτιά. Για ακόμα μια φορά. Ανέβηκε και έβαλε
0: τη φωτιά. Μην μιλάς για φωτιά, άστε τη φωτιά. Άστε. Δεν ναι, είναι να συζητάμε τέτοια εποχή.
1: Ρε Παναγιώτου, ράσε με, γιατί είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό. Γιατί έβλεπα και στη Χαλκίδα, έβλεπα μέσα την Κυριακή που μας πέρασε. Γενικά δεν είναι.
0: Κοίτα, θέλει. Θα σου πω. Το να συμβαίνει μοιραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με εξοργίζει είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να το δημιουργούν. Γιατί αυτό μπορεί σε ανεξέλεγκτα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, σε ανεξέλεγκτα όρια μπορεί να κοστίζει ζωές, μπορεί να κοστίζει την περιουσία ενός ανθρώπου, μπορεί όλη του τη ζωή να έφτιαχνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν το βάζουμε και πολύ. Αλλά γενικά.
1: Α, το πω εγώ και στο πιο. Γιατί εμείς τώρα πιάνουμε και το πιο φιλανθρωπικό, ενώ τον άνθρωπο περισσότερο. Αλλά και λέμε δεν χάθηκαν ζωές και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Γιατί μιλάμε για δάση, μιλάμε για ζωντανά, ναι, ζώα, πουλιά.
0: Ισχύει.
1: Πολλά, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: δεν εγκρίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεν έχει να μα πει τίποτα. Εξηγήστε μου, εσεί προλάβατε να κλείσετε τι διακοπέ σα, προλάβατε να τα τακτοποιήσετε όλα όπω πρέπει.
0: Μπήκα εγώ να κλείσω κάτι στήρια.
1: Γίνεται γενικότερα ένα χαμό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και φίλοι μου που με παίρνουν για την αμοργό.
0: Δεν βρίσκει.
1: Όχι, το πιο αστείο είναι. Λοιπόν, μπορεί να κανονίσει. Ψάχνω 15 με. Και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή καμία συνέστηση.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Και να βρεις, να ξέρεις. Θα το βρεις πάρα πολύ ακριβά.
0: Βέβαια. Καλύτερα να πας στο εξωτερικό αυτές τις
1: μέρες. Όχι, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι, και ο άνθρωπος με το δίκιο του. Δεν το κατηγορώ, γιατί επειδή είμαι από μια νησιώτικη περιοχή που ο τουρισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων, σου λένε κάτσε, ρε φίλε. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε ένα μήνα. Θα μου πεις και θα βγάλουμε εμείς τα προσώματα. Μην πας. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ξέρεις. Ο άλλος δεν σου βάζει ένα πιστόλι και σου λέει μπες μέσα και πλήρωσέ μου 250 ευρώ.
0: Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν, είναι κάπως λίγο και. Πώς είναι και τα ενίκια εδώ πώς το λένε. Γενικότερα βασικά στα ενίκια, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και τι προσφέρεις κιόλας.
1: Δηλαδή... Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα έχω δει, ας πούμε, σπίτια τα οποία πραγματικά είναι hyperlux. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση, ας πούμε, σε 30 τετραγωνικά και έχει ξοδέψει, ας πούμε, 40 χιλιάρια να το φτιάξει.
0: Δεν το
1: και έχει βάλει μέσα τα καλύτερα.
0: Ρε,
1: και αυτό σου λέει πρέπει να κάνω μια απόσβεση. Από την άλλη, για να κάνει την απόσβεση, αν δεν έχει τουρισμό.
0: 100%.
1: Όλη τη σεζόν και έχει μόνο κάποιες μέρες.
0: Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: τώρα δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά ξέρεις κάτι. Και εσύ να το σκεφτώ σου και λίγο νωρίτερα, ρε φίλε, που έχεις περισσότερες επιλογές και οικονομικές επιλογές. Μην το σκέφτηκες τελευταία στιγμή, μην θέλει και βρίζεις και τον άλλον τον άνθρωπο. Που...
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, κάπως.
0: Εξαλείψω.

0: τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
6: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
7: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
6: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
7: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, λίγα λεπτά πριν απολαύσουμε την πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ.
1: Εδώ είμαστε, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάντα ένας Μασούτης όμως είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που έρχεται και υπάρχει, μάλλον δεν έρχεται, υπάρχει εκεί 50 ολάκερα χρόνια. Και στέκεται έτσι βουνό.
0: Ανάχωμα, στην,
1: ανάχωμα στην ακρίβεια. Μια μάσκαρτ που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Πέραν του, έτσι, του περιβαλλοντικού αποτυπώματο που αφήνει σε αυτόν τον τόπο που πραγματικά τον ενδιαφέρει, μια και μιλούσαμε για όλα τα υπόλοιπα πριν από λίγο. Πέραν όλων αυτών, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε και με τη μάσκαρτ βγαίνετε κερδισμένοι. 200 πόντι είναι 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σα. Και αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτική ειδικέτα μαζί του τόπου μα, μην ξεχνάτε και βιολογικέ επιλογέ μαζί. Εκεί θα δείτε ότι είσαστε ένα βήμα πιο κοντά. Καθώς οι πόντοι είναι διπλάσιοι.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πιο πολλά έχουμε να απολαύσετε με τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίρινο το τραγούδι Παλώμα και επιστρέφουμε με τον Ρα.

0: Daily Couscous Uncensored και συνήθως ξεκινάμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω ότι έμαθα όλη την ιστορία του ραπ διαβάζοντας τα πάντα για τον BCC, γιατί ο ΡΑΚ είναι στην παρέα του Daily Couscous και είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Το προσπαθούμε καιρό και είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την υπομονή και την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Σου λέω, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, έμαθα πράγματα για ένα είδος μουσικής που το γνωρίζω τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι στις ζωές μας πολύ πιο έντονα. Αλλά έμαθα και όλη του την ιστορία, τουλάχιστον την ελληνική του πλευρά, που δεν την ήξερα. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό το BCC το οποίο αντιπροσωπεύεις εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ ο ηθήνονος πάνω σε αυτό, ότι αυτό έφερε στην ουσία την rap στην ελληνική της εκδοχή. Underground στην αρχή και τώρα πολύ στο φως. Ίσως δεν θα το πω ότι είναι μόδα, θα το πω γιατί η μόδα έρχεται και φεύγει. Αυτό απλά αναπτύσσεται, αυξάνεται και προχωράει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, το έχουν δει τα παιδιά σοβαρά. Κάποιοι προσπαθούσαν και πριν γίνει μόδα, συσσαγωγικά, και πήραν αυτό που τους αξίζει, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα. Κάποιοι το συνεχίζουν, κάποιοι όχι, κάποιοι εμφανιστήκαν ενδιάμεσα, κάποιοι χαθήκαν. Παίζει πάρα πολύ αυτό, ναι. Ειδικά σε κάτι που θεωρείται όντως μόδα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι μουσική, ειδικά όταν το αξιοποιούμε και σωστά και περνάμε ένα ωραίο μήνυμα. Ξέρεις, κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, να περνάει όμορφα, να παίρνει ωραία ερεθίσματα όταν είναι στεναχωρημένο, όταν είναι χαρούμενο, όταν οδηγάει, όταν ερωτεύεται. Όλα αυτά, ξέρεις, και εμείς μουσική κάνουμε, άσχετα μπορούμε να παίζουμε όργανα όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε ερμηνευτές και άλλοι έχουν την άποψη και στην παραγωγή, το ένα το άλλο, και μπορεί να είναι ηλεκτρονική μουσική, βέβαια. Εμένα μου αρέσει να βάζω και μουσικά όργανα αληθινά, ας πούμε, στα τραγούδια μας. Τώρα έχω και ένα τραγούδι που θα το κάνω με το Τζαχουρίδη.
0: Α, με το Τζαχουρίδη, Ματθαίο.
1: Το Ματθαίο Τζαχουρίδη και με τη λύρα, ναι, ποντιακό τραγούδι. Και με τον Κωνσταντίνο θα είναι, θα είναι καργυρός μέσα.
0: Με τον Κωνσταντίνο έχετε και χημεία, δηλαδή έχετε κάνει ήδη δύο ντουέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός, φιλία να το πω.
1: Υπάρχει μια τρομερή εκτίμηση, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που το χρειαζόμουν και εγώ, προσωπικές και μη. Και πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και είμαστε και εκτός της μουσικής φίλοι.
0: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που τολμάει, γιατί νομίζω και εσύ την πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία με τον χώρο τον πιο λαϊκό
1: ήταν εκείνος
0: ήταν ο Κωνσταντίνος.
1: Και είναι μόνο εκείνος.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο εκείνος. Βέβαια, έχω και μια πολύ καλή φίλη, την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Που ήσουν στο βίντεο κλιπ της.
1: Ήμουν στο βίντεο κλιπ, ναι, και υπάρχει μια περίπτωση να κάνουμε κάτι όμορφο. Επίσης νομίζω ο Κωνσταντίνος δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του. Νομίζω είμαι ο μόνος ράπερ ή ο πρώτος καλλιτέχνης, δεν ξέρω, που μπαίνει συμμετοχή ο Κωνσταντίνος σε τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, νομίζω δεν.
1: Με το είσαι τρέλα.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει σοκ, δηλαδή όταν το είχα συνειδητοποιήσει, λέω wow.
0: Πότε κατάλαβες ότι το επιθετό σου, το Ηρακλής Μαρνέζος, παιδί μου, κουβαλάει ένα βάρος?
1: Λίγο πολύ από όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να μιλάω και να πηγαίνω σχολείο, πάντα ένιωθα το κάτι διαφορετικό, ότι είμαι σε μια διαφορετική θέση. Άρχισα πιο σκληρά να το καταλαβαίνω με την πρώτη καλή φάπα της ζωής, 11 χρονών, όταν τον έχασα τον πατέρα μου. Και σταδιακά, καθημερινά, μπορώ να πω από εκεί και έπειτα, κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Εν τω μεταξύ, 11 χρόνια είναι λίγο δύσκολο, γιατί στο μυαλό σου, ξέρεις, η ζωή και ο θάνατος είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Δηλαδή, νομίζω δεν το έχεις καν αντιληφθεί.
1: Είναι πότε θα σου χτυπήσει πρώτη φορά την πόρτα.
0: Ναι.
1: Τότε αρχίσεις και το συνειδητοποιείς. Μέχρι τότε μπορεί να μην το συνειδητοποιείς. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να σου έρθει από
0: θεία,
1: μπορεί να σου έρθει από ξαδέρφη. Καταλαβαίνεις τι είναι. Όταν είναι πολύ κοντινό σου, την πρώτη φορά θα σου χτυπήσει την πόρτα, μπαίνεις σε άλλο τρυπάκι αντίληψης. Αυτή τη κακιά λέξη, ας πούμε.
0: Ο πατέρας σου ήταν όμως πολύ κοντά σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ κοντά. Ήταν. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο καλύτερος πατέρας, να πω τώρα, δεν ξέρω πώς να τον πω αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι, γιατί έχω δει διάφορες συνεντεύξεις του πατέρα σου, όταν μίλαγε για τα παιδιά του, για την έμεση και για σένα, ήταν σαν. Άλλαζε η έκφρασή του, ρε παιδί μου. Γλύκαινε και ήταν σαν να του έκανε ένα δώρο, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι ακριβώς.
0: Και ξέρεις τι, είναι σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που... Γιατί τα τατού, όταν τα ξεκίνησε ο πατέρας σου, ήταν κάτι το οποίο το δείχναν τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Ναι, έλεγες τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει το rap, το underground, κάνει τα τατού, όλα αυτά, και να είναι τόσο καλόψυχος, σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Γιατί το επειδή κρίνουμε οι άνθρωποι από την εξωτερική εμφάνιση και
1: ειδικά
0: από
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, κρίνουμε πάρα πολύ. Λες τώρα, αυτός για να κάνει αυτό το είδος της μουσικής, για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να κάνει αυτό, τρέχα γύρευε τώρα πόσο σκληρός θα είναι, και μπορεί να είναι ο άλλος ψυχούλα και ένα κομμάτι μάλαμα.
1: Ξέρεις, ήταν άνθρωπος που τον είχε κάνει, ήταν πιο σκληρός από ότι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μία αλήθεια. Mm. Υπάρχει και η άλλη αλήθεια που όλο αυτό ήταν μια άμυνα. Κατάλαβες, δηλαδή όσοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον πραγματικό του εαυτό, την πραγματική του ψυχή, αυτό και οι δύο αυτοί πραγματικοί ήταν, ναι. Έτσι, δεν...
0: Την κάθε πλευρά μάλλον.
1: Την κάθε πλευρά, ναι, ήταν πάρα πολύ τυχερός. Όποιον ο μπαμπάς θεωρούσε δικό του άνθρωπο και του είχε ανοιχτεί και είχε αυτά τα...

0: Εσύ όταν μετά τα 11, στην ουσία ποιοι άνθρωποι ήταν που δίπλα σου, που ήταν ας πούμε το βασικό σου στήριγμα?
1: Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σίγουρα απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι θα ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήξερα λίγο πολύ ότι ο πατέρας μου έχει βοηθήσει όλο τον κόσμο. Και έχουν ζήσει εξαιτία, ζουν εξαιτία του πατέρα μου, τρώνε εξαιτία του πατέρα μου. Βρήκαν το νόημα τη ζωή του εξαιτία του πατέρα μου.
0: Βρήκαν ένα σπίτι για κάτι που το θεωρούσαν τότε.
1: Κάνανε οικογένειες. Ξέρεις το ένα το άλλο. Δηλαδή, λέω, άμα χτυπήσω αυτή την πόρτα, σίγουρα θα με βοηθήσει. Να ξέρεις, να φτάσω στο στόχο μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Κι όμως, κανείς από αυτούς που με βοηθήσανε δεν μου έδωσε κάτι απλόχερα, δηλαδή δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, αλλά είχαν εκτιμήσει αυτή τη βοήθεια που τους είχε δώσει ο πατέρας μου και σταθήκανε δίπλα μου, μάθανε τέχνες, κυρίως με τέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με μάθανε να ψαρεύω, δεν μου έδωσαν ποτέ ψάρι κανένας. Κατάλαβες, okay. Με αυτή την έννοια. Ήταν ο Άρτζι, ήταν ο Τάκιτσαν. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν προσποιήθηκαν την αγάπη του, ήταν εκεί.
0: Ο Τάκιτσαν είχε πει.
1: Και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Σε μια συνέντευξή του είχα δει που μιλούσε για τον πατέρα σου και έλεγε ότι ο Λεκτικός ήταν ένας πολύ καλόψυχος άνθρωπος. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τον Ηρακλή, έχει τη στοιχεία του πατέρα του, αλλά είναι επί 10 αυτό το πράγμα. Ναι. Που λέει, δεν σας λέω ότι ήταν. Και ο Λεκτικός ήταν πολύ, αλλά φαντάσου ο γιος του. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι ότι γιατί σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σε ένα σκληρό είδος μουσικής και τα λόγια που χρησιμοποιείς πολλές φορές στη μουσική σου και τα πράγματα και λες...
1: Το έχω ελαττώσει πλέον, να πούμε.
0: Ναι, γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρα καλός αυτό και μου βγαίνει ρεαλιστικά, μου βγαίνει αυθόρμητα, γιατί το νιώθω και τα πιστεύω και τα ζω. Αλλά ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Οριμάζεις, θεωρείς?
1: Οριμάζω και ξέρεις, σίγουρα οριμάζω και έχω οριμάσει και από μικρός. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω ένα τραγούδι και να ξέρεις, να χαίρομαι.
0: Πότε ένιωσες, πότε ήταν η πρώτη στιγμή που είπες αυτό είναι ο ρακ? Η ύπαρξή μου σαν καλλιτέχνης είναι ο ρακ.
1: Πιστεύω λίγο μετά, αφού άρχισα να το.
0: Μετά το ρακ ατάκ, ας πούμε. Μετά τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι, εκεί στο Rack Attack, το ίσως ναι.
0: Γιατί όταν έβλεπα και το εξώφυλλο του Rack Attack, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου. Γιατί προέρχεσαι από ένα legacy που έχει το BCC που έκανε unique πράγματα, προχώ, κονσεπτικά. Ο πατέρας, ας πούμε, είχε ιδρύσει το Λεκτικός TV σε ένα site. Όταν ακόμα το YouTube δεν υπήρχε στη ζωή μας. Έλεγε, πάρα πολλοί artists λένε ότι μας έλεγε ότι πρέπει να κάνετε clips, πρέπει να οπτικοποιείτε τη μουσική σας, όταν ακόμα δεν υπήρχε αυτή η έννοια των video clips.
1: Και μιλάμε για καλές παραγωγές, ναι. Χωρίς εταιρείες, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Και όχι, και για πολύ σήμερα με ένα κινητό μπορείς να τραβήξεις κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
1: Και βλέπουμε και 3D animation, βλέπουμε σκηνικά που τα βλέπουμε τώρα σε ευρωπαϊκά clip ή στην Αμερική. Και ούτε.
0: Και το raw content που τώρα είναι της μόδας, τότε ήταν ας πούμε η αλήθεια.
1: Ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα.
0: Όταν κάνατε το πρώτο κλιπάκι το δικό σου με την Έμεσης, γιατί το θεώρησα, εγώ ρε παιδί μου το θεώρησα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ έτσι, κάτι σαν συναισθηματικό. Ήταν κάτι που ήθελε ο πατέρας σου όμως να δημιουργηθεί για να υπάρχει. Εσύ τότε 2-3 χρονών.
1: Εγώ δεν καταλάβαινα τότε και πολύ.
0: Να σου πω όμως κάτι. Όταν σε δεις, καταλαβαίνεις ότι σήμερα είσαι εσύ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε αναγνωρίζεις μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Νέμεση που την εμείς δεν την έχουμε δει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει μουσική. Ενώ νομίζω πιο πολύ ασχολείται με το τατού.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ.
0: Που είναι και πολύ καλή άρτη. Δηλαδή...
1: Κοίτα, είμαστε οικογένεια τρελοκαλλιτεχνών. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γενικά, έτσι μας έμαθα πατέρας. Κάνω ό,τι θέλεις. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει με το σχολείο τόσο πολύ. Τον ενδιαφέρει να μάθουμε κάποια τέχνη. Και να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Δηλαδή, αυτά πήραμε εμείς από το σπίτι. Ναι. Γι' αυτό και κάνουμε πράγματα και είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, είμαστε καλά όσο μπορούμε να είμαστε. Αλλά τουλάχιστον είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να βλέπουμε το θετικό ότι κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Δηλαδή, και εγώ μπορεί, ας πούμε, να βαρεθώ να κάνω μουσική.
0: Ναι.
1: Δεν με πνέει πια. Ξέρεις πόσο με γεμίζει να κάνω τατουάζ. Μ' αρέσει απίστευτα. Μπορεί ναι, να θέλει να γίνει μεθαύριο τραγουδίστρια. Μπορεί να θέλει να γίνει χορεύτρια. Ξέρω, μπορεί να θέλω εγώ να γίνω.
0: Οτιδήποτε.
1: Γραφίτι, ξέρεις, να βάφω κτίρια. Δεν με ενδιαφέρει πια, παιδιά, γεια σας. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά.
0: Έχεις κάνει γράφιτι?
1: Ναι, ναι.
0: κάθεσαι και σχεδιάζεις, ας πούμε, σαν ζωγραφιές κάτι.
1: Τρελαίνω να σχεδιάζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει, ναι. Και τώρα έχω ένα κρυφό ταλέντο που δεν ήξερα ότι το έχω. Να σχεδιάζω το iPad, ας πούμε, ξέρεις το banner που είναι να βάλουμε τώρα στο Tattoo Convention, ναι. Το σχεδιάζω εγώ. Ξέρεις, μετά υπόλοιπα παιδιά στο μαζί, εγώ λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί τρελαίνω, μου αρέσει. Και ίσως έχω και πιο ελεύθερο χρόνο, γιατί τα παιδιά στο μαζί δουλεύουν μέσα το βράδυ. Ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή δουλειά. Και εγώ, ξέρεις, το παίρνω, ρε παιδί μου, γιατί λέω, γιατί να παρογραφίστα, αφού.
0: Μπορώ να το κάνω.
1: Εγώ μπορώ. Είμαι καλλιτέχνης.
0: Και επίσης εσύ μπορεί να εκφράσεις πολύ καλύτερα αυτό που θέλεις από έναν άνθρωπο που πρέπει να το πεις.
1: Είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να το αποτυπώσεις ακριβώς όπως σου αρέσει.
0: Τι κρατάς πιο έντονα από τον μπαμπά σου?
1: Αυτό που προσπαθώ να μην ξεχνάω, πολλά είναι, αλλά το πρώτο είναι το mindset.
0: Σας το είχε περάσει από μικρός ή το αντιλήφθηκες στην πορεία?
1: Μου το είχε περάσει από μικρός, το εκτίμησα στην πορεία. Το εκτίμησα λίγο, γύρω στα 14 χρονών κατάλαβα τι έχει κάνει.
0: Τότε ξεκίνησες και πρώτη φορά.
1: Τατουάζ, ναι. Και ραπ.
0: Και ραπ.
1: Γιατί σκέφτηκα, έβλεπα τα άλλα τα παιδιά στην ηλικία μου και έλεγα, δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Και λέω, εγώ έχω όλη αυτή την αυτοκρατορία, μπορεί να μην μου άφησε χρήματα. Και, αντιθέτως, πάρα πολλά χρέη. Λόγω κακής διαχείρισης αλωνών, όχι δικό του.
0: Από το 11 μέχρι
1: ήταν
0: το.
1: Ήταν πολύ συνεπής.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε βάλει άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να κάνει ταξίδια, να κυνηγήσει, να κάνει πρωταθλητισμό σε άλλα πράγματα, σκοποβολές, τρέλες, ό,τι γούσταρε.
0: Ήταν και πρωταθλητής στο MMA, έτσι.
1: Ήταν στο MMA, ήταν και στη σκοποβολία IDPA, ήταν στο International Defensive Pistol Association. Στη σκοποβολή την παγκόσμια, ναι. Ρε παιδί μου. Κυνηγούσε ό,τι του άρεσε. Και όταν συνειδητοποίησα τι έχει κάνει και ότι εγώ για να το κάνω αυτό μόνος μου θέλω τουλάχιστον 10 χρόνια και μου έχει κερδίσει 10 χρόνια, ξαφνικά κοίταξα τους στίχους και λέω, ποιος είμαι εγώ να μην το εκτιμήσω για να το ψηφίσω. Πάμε. Και από εκείνη την ημέρα άρχισα.
0: Προσπαθείς να αποδείξεις κάτι?
1: Κάποιες φορές ναι.
0: Τι?
1: Κάποιες φορές ναι. Ότι είμαι ο καλύτερος.
0: Στον εαυτό σου ή γενικά?
1: Εγώ το ξέρω.
0: Το ξέρεις σίγουρα ή, ναι. Κάποιες φορές αμφιβάλλεις?
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
0: Δεν έχεις ποτέ στιγμές που να λες, εδώ
1: παραδέχομαι άλλους άμα έχουν, ναι. Κάνει κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι κομπλεξικός ούτε ηλίθιος. Απλά εγώ ξέρω μέσα μου για τον εαυτό μου και θέλω να αποδείξω και στον κόσμο πολλές φορές και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να λέω, ξέρεις τι, είμαι εδώ.
0: Βλέποντας τις συνεντεύξεις που έχεις δώσει, λες ότι, ας πούμε, δεν ακούς μουσική άλλη γιατί δεν θέλει να επηρεάζει τη δική σου μουσική και να είναι pure και να είναι αυθεντική αυτό που δίνεις κάθε φορά.
1: Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει, κάποιες φορές δεν θέλω να ακούω τίποτα, μου αρέσει ηρεμία, κάποιες φορές θέλω να ακούω hertz. Κάποιες φορές.
0: Συχνότητες που.
1: Gong.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και gong. Βρίσκομαι, ας πούμε, έχω δύο φίλους μου που κάνουμε gong και σου βγάζει συχνότητες. Real gong, όχι,
0: ναι,
1: από το YouTube,
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αλλιώς τα ακούω από το YouTube. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Άγια Γραφή. Να ξυπνάω και να κοιμάμαι και να ακούω Άγια Γραφή. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Nirvana. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Queen. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Tupac.

0: χαλασμένα.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
7: Daily Couscous.

0: Να σου πω κάτι. Όταν βγήκε στα MAD πέρυσι, ήμουνα εκεί. Που λες, όχι στα ναρκωτικά.
1: Δεν ήξερα να πω, ρανεύω.
0: Σε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Το ζήσεις,
0: ο άνθρωπος είναι μάγκας πραγματικά. Δηλαδή, βγήκε εκεί πάνω και αντί να πει τα γνωστά τα λοιπά, είπε κάποια που μπορεί κάποιος αύριο να σταματήσει να ακολουθεί. Αλλά ήταν η αλήθεια. Εγώ έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει να χάσω κόσμο. Η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει.
0: Σε ενδιαφέρει βασικά ο κόσμος να είναι εκεί για σένα όταν.
1: Είμαι ειλικρινής με αυτό.
0: Γουστάρει αυτά που θες εσύ. Ακριβώς. Άμα δεν γουστάρει, πήγαινε αλλού.
1: Και πριν ανέβω εκεί δεν ήξερα τι θα πω. Και μου βγήκε αυθόρμητο. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου να πω.
0: Ναι. Ναι. Τύπου το κλασικό ευχαριστώ τη μαμά μου, ευχαριστώ.
1: Ούτε αυτό. Κατάλαβε γιατί το θεωρώ ανούσιο. Δηλαδή ξέρεις, όταν είσαι εκεί, ξέρω εγώ και έχει περάσει η ώρα και του έχει δει όλου να λένε τα ίδια.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: Κάτι. Εγώ πρέπει να κάνω διαφορά.
0: Όχι, θα σου πω. Θα σου πω κάτι που...
1: Είναι τυπικό και θέλει ο άλλο να ακούσει το ευχαριστώ
0: εσύ,
1: του.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι το στόμα.
1: Η εταιρεία θέλει να ακούσει ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Όχι, εσύ είσαι το στόμα πολλών ανθρώπων. Γιατί αυτό το οποίο το εκφράζεις εσύ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί σου. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις ένα βραβείο, μέσα από το βραβείο που παίρνεις εσύ, νιώθουν ότι ένα κομμάτι, μικρό, μεγάλο, ανάλογα τη συμβολή που έχει ο καθένας.
1: Δεν ήταν και τραγούδι, ήταν πολύ γενικό, ήταν urban καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, αλλά για να βγεις urban καλλιτέχνης σημαίνει ότι έχεις κάνει 15 πράγματα που τα έχεις κάνει πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα 15, αυτοί οι συνεργάτες νιώθουν μια δικαίωση ότι η δουλειά τους και όλο αυτό που έχετε χτίσει παρέα, σαφέστατα εσύ πρωτοστατείς αυτό γιατί είσαι εσύ αυτό.
1: Οι υπόλοιποι δημιουργοί δουλεύουν στα παρασκήνια, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: η ευκαιρία τους εκείνη τη στιγμή να πάρουν την αναγνώριση.
0: Εγώ, όταν ένας καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάζομαι παίρνει ένα βραβείο, χαίρομαι λες και το έχω πάρει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω πάρει εγώ, αλλά νιώθω ότι η δουλειά που κάναμε κάπως σε αυτόν τον άνθρωπο απέδωσε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει το ευχαριστώ και αναφέρει 5 ανθρώπους, μπορεί να αναφέρει εμένα, μπορεί να αναφέρει όμως την ομάδα, όλο αυτό. Ψηλώνεις λίγο.
1: Είναι το
0: είναι λίγο. Ξέρεις, το νιώθεις λίγο ωραία.
1: Είναι, είναι. Νιώθεις ευχαρίστηση, παιδί μου, ότι άξιζε.
0: Ποιο στοιχείο σου
1: είχα πει πρόπερση, είχα πει πολλά ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Στην ίδια ομάδα είμαι ακόμα. Δεν...
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είσαι σταθερός άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι. Όπα. Όχι.
0: Όχι. Σε τι υπάρχει κάτι που είναι σταθερό στη ζωή σου?
1: Ναι. Οι αξίες μου. Αυτές δεν μεταβάλλονται.
0: Δεν μεταβάλλονται.
1: Όχι.
0: Μπορεί κάτι να σε μετακινήσει σε κάτι άλλο?
1: Σε μικρά πράγματα ναι. Γενικά είμαι επιρρεπής.
0: Εντάξει, είσαι και μικρός ακόμα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι είσαι 50 χρονών ή 45. Ακόμα δηλαδή κάποια πράγματα στον εαυτό σου τα κοιτάζεις, τα μετράς, κάτι αλλάζει, κάτι αφαιρείς.
1: Σίγουρα, τι σχέση έχω εγώ με πριν 5 μήνες?
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, και έχασα 13 κιλά καταρχήν. Μπαμ. Το πήρα απόφαση. Άρχισα να δουλεύω σοβαρά. Γιατί κάπως επαναπαύτηκα φέτος. Δούλευα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα και πολύ καθαρό μυαλό γιατί έκανα και κάποιες εργασίες μεγάλες. Έκανα. Μεγαλώνω την επιχείρηση του barcode.
0: Το πας, ένα level up.
1: Αυτό. Δεν ξεκουράστηκα δηλαδή. Πραγματικά δεν ξεκουράστηκα.
0: Όταν ξεκίνησες το restart στο BCC, ξέρεις τι ένιωσα εγώ? Ότι δεν ανασταίνεις απλά την κατάσταση. Ότι προσπαθείς να συνεχίσεις μια κουβέντα που άφησε με τον μπαμπά σου στη μέση.
1: Το είδα έτσι αργότερα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα ούτε εγώ τι έκανα, απλά προσπαθώ να το κάνω με σεβασμό και αγάπη. Με βλάβεια, για αυτή είναι η λέξη. Μετά το είδα έτσι, όταν μου το είπανε κοντινοί μου άνθρωποι που ξέραν και τον μπαμπά και μου είπαν, ας πούμε, κάτι φράσεις ότι ξέρεις, ο πατέρας ήταν πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Πήγες, ας πούμε, κατάφερες να κάνεις κάποιους στόχους που είχε εκείνος και δεν τα κατάφερε και το έκανες. Και τότε άρχισα και λέω, τελικά είναι πιο σημαντικό από όσο νόμιζα.
0: Εν τω μεταξύ, στις αρχές σου είχες παίξει και λίγο ξύλο.
1: Και μετά, απλά δεν τα δείχνω. Έχω να στήξω βίντεο. Απλά δεν τα δείχνω. Τα κάνω για μένα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί είμαι εγώ έτσι.
0: Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα έχω κάνει και 5 πράγματα. Άστο.
1: Ναι, το σκέφτομαι, γι' αυτό δεν τα διαφημίζω.
0: Όχι να τα διαφημίσεις, εννοώ άστο να μην παίξεις καν το ξύλο.
1: Δεν μπορεί, είμαι εγώ έτσι. Άμα πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είναι θέμα τιμής. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό δηλαδή θα γίνει στην περίπτωση που κάποιος σε προσβάλλει, κάποιος νιώσει ότι σου έχει. Σε έχει θίξει.
1: Να με θίξει κάπου εκεί που πονάει.
0: Γιατί ας πούμε στην πρώτη φορά, ας πούμε στην πρώτη κόντρα που
1: είχα. Ή για την οικογένειά μου πιο πολύ.
0: Ναι. Α!
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι άδωνο το να κάνει να μιλάει την οικογένεια ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Άμα έχει κάτι με τον άλλον, πες το για τον άλλον. Μην μπλέκει άλλου ανθρώπου στην κουβέντα.
1: Γενικά είναι χαζομάρα να. Να τσακώνεσαι, να θες το κακό του άλλου. Ξέρεις, δηλαδή, εγώ δεν τσακώνομαι ποτέ μόνος μου και δεν έχω τσακωθεί ποτέ με έξυπνο. Ποτέ στη ζωή μου. Απλά είμαι και
0: εγώ
1: παλαιοληθικός τύπος που θα βγει από τη σπηλιά κάμια μέρα. Μερικές μέρες βγαίνω από σπηλιά. Δεν βγαίνω πάντα από το ωραίο σπίτι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Υπάρχει και ένα πράγμα ότι στην εξυπνάδα μπορεί να υπάρχει όριο. Στην βλακεία, κυρίως στην ανθρώπινη βλακεία, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Είναι τρομερό.
0: Κάθε φορά που λες έχω βρει τον άνθρωπο που ταβανώνει την κατάσταση, κάθε φορά θα δεις ένα, θα δεις είμαστε σε καινούριο. Έχουμε νέο νικητή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο το πράγμα αυτό.
1: Γι' αυτό μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Νίκησε πριν.
0: Μου είπες κιόλας ότι δεν έχεις πολλούς πραγματικούς φίλους.
1: Μοναχικότητα, όχι μοναξιά. Είπες μοναξιά πριν.
0: Όχι. Και μοναξιά σε έχω ρωτήσει. Και η μοναχικότητα είναι επιλογή.
1: Μπράβο.
0: Η μοναξιά είναι κατάσταση.
1: Αυτό προτιμάω. Μοναχικότητα.
0: Αντέχεις τον εαυτό σου όμως όταν είστε μόνοι σας.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ βασικό στη μοναχικότητα.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
1: Είχα πάρα πολύ καιρό να μείνω μόνος μου. Έμεινα τώρα με το restart. Το χρειαζόμουν. Και μου έκανε πολύ καλό.
0: Σε νοιάζουν οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Όχι πολύ, αλλά με νοιάζουν.
0: Σε νοιάζουν πιο πολύ οι αριθμοί ή η επιρροή που έχει η μουσική.
1: Η επιρροή. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω κάνει, ας πούμε, τραγούδια. Που ας μιλήσω για μένα και για άλλους.
0: Για σένα θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Θα φάνω κακός και έχω πολλά ράματα.
0: Κοίτα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνουμε πολύ viral. Αλλά δεν
1: ας μιλήσουμε για μένα. Έχω τραγούδια ας πούμε, που δεν έχουν τα ίδια νούμερα με άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και στη συναυλία γίνεται χαμός. Οπότε τι σου δείχνει ότι αυτό το τραγούδι έχει πραγματική επιρροή. Και εγώ γενικά είμαι καλλιτέχνης που άμα δεν μου λειτουργήσει στο live το τραγούδι, δεν θέλω να το βγάλω. Δεν θέλω να είναι αμηχανό όταν τραγουδάω στη σκηνή. Θέλω να υπάρχει λόγος. Με αυτό το κριτήριο εγώ γράφω. Όταν κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι χιλιάδες κόσμο τι θα τραγουδήσει. Ωραία, πάμε κάπως έτσι και μου βγαίνει έτσι μια απίστευτη ενέργεια και τραγουδάω.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που ας πούμε σου άλλαξε και τον τρόπο που βλέπεις τη μουσική, δικό
2: σου? Όχι, υπάρχουν συμμετοχές που μου κάναν να το δω έτσι. Ας πούμε πρώτος ήταν ο Σάσκε. Όταν δούλεψα με το Σάσκε και είδα, γιατί πριν δεν είχα δουλέψει με κάποιον που να τραγουδάει έτσι.
1: Ναι.
2: Μου ξεκλείδωσε ένα χαρακτήρα και πήρα ένα κομμάτι. Κατάλαβες, κάτι αποκόμισα. Μου κάνει ενδιαφέρον, ξέρεις πώς παίζει με τη φωνή του, πώς ηχογραφεί και όλα αυτά, πώς το βλέπει. Μετά σίγουρα με τον Αργυρό. Ο Αργυρός με σοβάρεψε πιο πολύ στο στίχο μου. Δηλαδή, όταν έκανα κομμάτι με τον Κωνσταντίνο, πρόσεχα τι θα πω παραπάνω. Και αυτό με βοήθησε.
1: Το τελικά εννοείς?
2: Ναι. Από όλους. Από όλους.
1: Κάτι δηλαδή παίρνεις.
2: Ναι, πάντα.
1: Παίρνεις αυτό που σου αρέσει.
2: Ναι, και μου αρέσει και να δίνω κιόλας έτσι.
1: Έχεις βγάλει τραγούδι που σκέφτηκες ότι αυτό να το βγάλω τώρα στα streams, θα γίνει πάρτι? Θα γίνει εδώ. Νούμερο ένα καρφωμένο, το θύστη και τα λοιπά.
2: Το βγάζω.
1: Δηλαδή κατασκευάζεις μια επιτυχία. Ή απλά προκύπτει και λες, α, αυτό θα γίνει έτσι.
2: Βγαίνει αυθόρμητα. Είναι μια παπα. Τόσο μου παίρνει για να το σκεφτώ. Δηλαδή δεν είναι το υπεραναλύω.
1: Α.
2: Παπα. Τόσο.
1: Και το flow.
2: Ναι. Και το flow και τις ρήμες.
1: Ποιο είναι πιο εθιστικό? Τα streams, τα views, η αναγνώριση από τον κόσμο.
2: Η γυναίκα μου.
1: Α, πιο προσωπικά πράγματα σε κρατάνε δηλαδή, ε. Ποια ήταν η πιο δύσκολη σου περίοδο στη μουσική?
2: Κάθε φορά είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Κάθε φορά.
1: Τώρα, επειδή μου έχεις κάνει 5 πράγματα, έχεις περάσει εξετάσεις. Για άλλους μπορεί να έχεις κάνει πράγματα που θα μπορεί να σου πάρει και μια ζωή για να τα κάνουν.
2: Ούτε.
1: Δεν εφησυχάζεσαι. Σκυλί μαύρο του πολέμου εκεί.
2: Ναι, δεν τίποτα. Αυτό.
1: Τι κάνει έναν άρτιστ διαχρονικό?
2: Η αλήθεια. Η αυθεντικότητα.
1: Γι' αυτό παλεύεις να έχεις την αλήθεια σου μέσα στο στίχο?
2: Μου βγαίνει, δεν το παλεύω. Παλεύω καμιά φορά να μην την έχω.
1: Ναι. Η μουσική χρόνο με το χρόνο νιώθει ότι γίνεται πιο γρήγορη.
2: Ναι.
1: Καταναλώνεται πιο γρήγορα.
2: Ναι.
1: Άρα
2: γι' αυτό καλλιτέχνες πιστεύω που είναι. Που κρατάνε διαχρονικότητα είναι φρόνιμο να παίρνουν και off.
1: Έχεις κάποιο τραγούδι από που στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε συνδέει με κάτι πολύ όμορφο από τα παιδικά σου χρόνια?
2: Ας σου πω, ας πούμε κάτι, ας πούμε τώρα που μου ήρθε αυθόρμητα. Τον Pink Floyd που λέει «Hey, teacher, leave the kids alone». Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι, το ακούω με τον πατέρα μου.
1: Οπότε, όταν το ακούς, ας πούμε, σου δημιουργεί εικόνες.
2: Ναι, πάμε. Κάτι, κάτι που ήταν κάπου βαθιά εδώ πέρα, ναι. Τώρα, μια ανάμνηση μου ήρθε. Τώρα, ας πούμε, όσο σκέφτομαι, μου έρχονται κι άλλα. DMX, ναι. Ας πούμε, Λουντά, Chris, Missy Elliott. Μου έρχονται κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα.
1: Η μαμά ήταν ποτέ στο θέμα της μουσικής involved?
2: Όχι, ποτέ δεν ήταν. Μια φορά ο πατέρας μου ήταν, είχε γυρίσει από την Ελβετία, από το Βέλγιο, sorry, ο παραγωγός του μετά από χρόνια, ο Ντόν Γκρέκο. Και κάνανε μια επανασύνδεση, γιατί θέλει ο πατέρας μου να γράψει το τελευταίο του δίσκο, που τελικά τον έκανε με τον Μπαρίς, Θεός χώρες τον Ντόν. Έχει φύγει από τη ζωή. Την έβαλε και κάναμε ένα οικογενειακό τραγούδι. Δεν βγήκε ποτέ. Μόνο τότε. Η μάνα μου έχουν ρώσικα, ξέρω εγώ. Πατέρα, επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια CPU. Έτσι λέει. CPU επεξεργαστή και καλά.
1: Ναι.
2: Επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια CPU.

0: Okay. Σε 10 χρόνια,
1: ναι.
0: Τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει?
1: Θέλω να έχω καταφέρει πάρα πολλά. Να είμαι ένας καταξιωμένος, να υπάρχω ακόμα, να είμαι ενεργός ακόμα και να είμαι πάνω στην κατάταξη.
0: Νιώθεις ότι κάθε χρόνο βάζεις ένα challenge εσύ στον εαυτό σου να διαφοροποιείται? Γιατί κάποια στιγμή είπες ότι προσπαθώ να δημιουργώ κάτι, κάθε μου δουλειά να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Να έχει άλλα στοιχεία, ναι. Να έχει άλλη μουσική, να έχει άλλη οντότητα. Οπότε νιώθεις ότι στην ουσία εσύ βάζεις κάθε χρόνο ένα διαφορετικό challenge για να το πας κάπου αλλού?
1: Ναι, εγώ και όλη μου η ομάδα.
0: Ναι.
1: Επειδή όλοι θέλουν να εξελίσσονται και όλοι είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα βρίσκουμε και συντονιζόμαστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι και κυνηγάμε την εξέλιξη πάντα.
0: Πότε νιώσες πρώτη φορά Superstar?
1: Νομίζω με την καμπάνια της Adidas.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί πριν. Ναι.
0: Γιατί έτσι λέγεται και η καμπάνια, ε.
1: Ναι. Λεγόταν η προηγούμενη, ναι. Εν τω μεταξύ, όταν κάναμε συμβόλαιο, του είπα, ξέρω εγώ, ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να είμαι. Γιατί θυμάμαι, είχατε βάλει τη Λίλα. Θέλω να είμαι στα μαγαζιά. Και μου λέει, αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να τύχει να υπάρχει κάποια καμπάνια που να γίνεται και τέτοια. Και τέλος πάντων με βάλανε. Γιατί έτυχε να βγει μια καμπάνια που να μπορώ να το εκπροσωπώ κι εγώ και έγινα πάλι το πρόσωπο εγώ και η Λίλα.
0: Ναι. Και η Άννα νομίζω κάτι έκανε.
1: Η Άννα έκανε φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανε φέτος. Εμείς το κάναμε πέρσι.
0: Ναι.
1: Στο Superstar. Να, ναι. Φέτος πάλι η Άννα στο Superstar. Ναι. Και εξής είχα χάρη φουλ. Γιατί αυτό ήθελα από μικρός.
0: Σε προσωπικό επίπεδο?
1: Γιατί
0: σε 10 χρόνια?
1: Σε προσωπικό επίπεδο, οικογένεια, ηρεμία.
0: Σε αρέσει. Ναι. Το έχεις στο νου σου. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι χαλαρά να γλεντάμε τη ζωή μας?
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχω.
0: Να σε πάω και σε κάτι πιο δυσάρεστο.
1: Τι?
0: Πιο στενάχωρο, όχι, ναι, δυσάρεστο. Ναι. Πέρασες, ρε παιδί μου, κάποιες καταστάσεις που σε μπλέξανε σε πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα. Και ένιωσα. Μ' άρεσε γιατί είδα όλες τις δηλώσεις και όλες τις συνεντεύξεις. Από την πρώτη στιγμή έλεγες, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θα το δείτε. Δεν σε πιάνει ένας τρόμος εκείνη τη στιγμή όμως, ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και με ξέρουν 10 άνθρωποι παραπάνω. Από πού και πού πας και με μπλέκεις? Από μια obsessed κατάσταση. Και δανείζω με αυτό γιατί είχα μια συνέντευξη με τη Μαρία Σολομό που μου έλεγε ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρρωστος μαζί της. Δηλαδή είχε φτάσει σε σημεία να την ενοχλεί πάρα πολύ. Και φαντάζομαι κι εσύ μπορεί να δέχεσαι κάποια μηνύματα από κάποιους ανθρώπους σε μόνιμη κατάσταση,
1: ναι,
0: και με μια obsessed φάση που λες, κάτσε.
1: Νομίζω αυτοί δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αν το καταλαβαίνανε, δεν θα ήταν, ναι, τόσο. Και λες, ρε φίλε, εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Οκ, okay, έχει μια προβολή, έχει ένα, αλλά κάπου ένα φρένο. Δηλαδή, εμάς ποιος μας προστατεύει?
1: Ξέρεις τι, ήταν αγχωτικό. Εγώ, ας πούμε, σκέφτηκα την οικογένειά μου καταρχήν, γιατί ήμουν και μακριά από το σπίτι. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά.
1: Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ, ας πούμε, που εμένα μου έτυχε πάλι, το βλέπω για καλό. Ξέρεις ότι μετά, ξέρεις, προσέχεις μετά τα πάντα. Είδα ποιος μου στάθηκε. Ξέρεις, γίνεσαι πιο αυστηρός, γίνεσαι πιο προσεκτικός. Ήμουνα λίγο. Και ακόμα είμαι, αλλά όχι τόσο αφελής σαν άνθρωπος.
0: Εγώ θυμάμαι τότε είχαν βγει και άνθρωποι από το χώρο σου. Δηλαδή είχε βγει ο Τοκέλ,
1: ναι, και είχε, μιλήσει,
0: είχε βγει ο Μέντε. Και επειδή, ναι, είσαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσες,

0: με δύο γυναίκες στο χώρο, τρεις με τη γιαγιά. Λένε, αυτό που είπαν όλοι ότι είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, ένας άνθρωπος που σέβεται στο 100%.
1: Να έχεις να τις γυάλεις το χρυσό.
0: Ηρακλής, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Σίμω μου. Φιλιά. Φιλιά σε όλους, παιδιά.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εγκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

106,3. Δυνάμωσέ το. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Καιρός να δεις την κόκκινη σαλάτα ντομάτας αλλιώς. Πρόσθεσε μέσα τριμμένα κολοκυθάκια και βασιλικό και συνδύασέ τη με κόκκινο κρέας ή όσπρια. Η βιταμίνη C παρέα με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσει όγκο, υφή και γεύση στη σάλτσα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου. Έδεσα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον ομό Πέλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Περιστέρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 542. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

τους. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας δύο ώρο. Είναι το Flight Mode, η καθημερινή εκπομπή. Εδώ παιδιά, καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες με νέα και έτσι πολλά ταξιδάκια. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι σας περιμένω να μεγαλώσουμε αυτήν τη συντροφιά. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Αλλά τώρα θέλω να δέσετε τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές μουσικές αναταράξεις. Ορίστε, να μία αναταράξη έρχεται αμέσως τώρα.

Βρισκόμαστε στην Πέμπτη, οδεύουμε προς τα μισά σιγά σιγά του Ιούλη και φτάνουμε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, για απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και για να δώσετε κι εσείς το παρόν. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και εμένα, Λίνα Πατριανού, και τα λέμε από εκεί. Μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε κάπου έτσι ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πολύ απλά να μου στείλετε τα χαιρετίσματά σας. Σας περιμένω λοιπόν, και όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξει το επόμενο κομμάτι.

Στην Αλεξάνδρα θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα που μου έχει στείλει εδώ το μήνυμά της και μου λέει ότι προετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές διακοπές και την άδεια του Αυγούστου. Για εσάς τους τυχερούς που έχετε τον Αύγουστο off και έχετε κανονίσει τα ταξιδάκια σας, περιμένω να μου πείτε πού σχεδιάζετε να πάτε. Θα διαλέξετε νησί φέτος ή μήπως θα επιλέξετε στεριανό προορισμό? Πάντως, η αλήθεια είναι πως διαβάζω εδώ σε κάποιες έρευνες σχετικά με την πληρότητα των καταλυμάτων στη χώρα μας, οι οποίες δείχνουν ότι τα νησιά μας φέτος έχουν προφανώς πάρα πολύ ζήτηση, αλλά αυτό που έχει περισσότερη ζήτηση είναι οι προορισμοί στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι πως τα κόστη μετακίνησης, παιδιά, είναι αρκετά αυξημένα, ιδίως αν έχεις έτσι και οικογένεια και θες να πάρεις και καράβι, να πάτε όλοι μαζί τις διακοπές σας. Οπότε ναι, αρκετοί επιλέγουν προορισμούς όπου απλώς μπαίνετε στο αμάξι και φτάνετε στον προορισμό σας ο δικός. Είτε αυτό μπορεί να είναι τα παράλια, ας πούμε, στην Πρέβεζα, είτε μπορεί να είναι γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, είτε στην Πελοπόννησο, είτε εννοείται στην Χαλκιδική κτλ. Βέβαια, σημασία νομίζω ότι δεν έχει τόσο ο προορισμός όσο η παρέα και όπου και αν πάτε να περάσετε υπέροχα. Εγώ προς το παρόν θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για να ταξιδέψουμε μαζί πάνω από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Μένετε εδώ!

106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Oh,

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ήρθατε. Επιστροφή μετά τα διαφημιστικά. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πετριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Πέμπτη να τα λέμε όμορφα και ωραία όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια ωραία διάθεση να είναι εδώ. Και τώρα, αν η δική σας διάθεση είναι έτσι λίγο πεσμένη, ελπίζω να καταφέρουμε να την φτιάξουμε. Γιατί καθημερινά βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά και να παίξουμε ένα super hit των ημερών.

Πολλά τα χαιρετίσματα σε εσάς εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε εδώ τα νέα σας, και έχω και ταξιδιωτικά νέα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλω και στο εξωτερικό, στη μακρινή Βοστόνη, αλλά και στο Λονδίνο που έχουμε έτσι εδώ αρκετούς που μας ακούτε κάθε φορά. Είτε μας ακούτε μέσω της συχνότητας, είτε δερνατικά, θέλω να στείλω πολύ αγάπη σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και μένα με συναντάτε Δευτέρα με Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε σιγά σιγά στο Instagram, ακολουθήστε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού. Βρίσκεται όπου μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και τα λέμε και από εκεί.

στην καρδούλα του καλοκαιριού και στην καρδούλα του Flight Mode αυτή τη στιγμή, καθότι ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα μας και μας έχει απομείνει ακόμα μία πολύ δυνατή, και θα επιστρέψω μετά το σύντομο διαφημιστικό για να συναντήσουμε την αναδρομή στο παρελθόν. Μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Έχω και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα καλά εδώ τα έχω, και εσάς φυσικά εδώ μαζί μου. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club.
3: Icon Sky Club.
2: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι.
3: Icon Sky Club.
2: Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Εύη Κουλκουβίνη,
2: Icon Sky Club,
3: ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
4: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Καθημερινά για 2 ώρες αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο έχει μέσα του την αναδρομή στο παρελθόν. Στο ενδιάμεσο έχω φανταστικέ μουσικέ του σήμερα, κυρίω του σήμερα, αλλά όχι τη σε λίγο. Έχω και αναδρομή στο παρελθόν. Σα τα είπα, Λοιπόν, όλα να τα περιμένετε, γιατί αυτό εδώ το ημίωρο προβλέπεται να είναι πολύ hot, να ξέρετε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που μου έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν πρόκειται να το βγάλω. Αν δεν το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος, πάμε.

0: γύρο του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας έφτασε. Το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε όλη την εβδομάδα έχει τίτλο «Αλήθεια τώρα». Όταν βρεις τι είναι αυτό που θέλεις, έλα να με βρεις και εμένα να μου το πεις. Δεν μπορώ να τρέμω πάλι, δεν καταλαβαίνω, θέλω τι νιώθεις να μου πεις. Φοβάσαι να αισθανθείς. Αλήθεια τώρα. Αυτά μας λέει η Έλενα Παπαρίζου και πάμε να την απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

σχεδόν ποτέ τον τίτλο της αναδρομής, απλά και μόνο γιατί, παιδιά, μπαίνουν οι πρώτες νότες του κομματιού αυτού και λες, Χριστέ μου, πού είμαι, πού πήγα, πού μεταφέρθηκα. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε πίσω στο χρόνο. Fly.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Jason.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε σε ένα ημίωρο το οποίο είναι γεμάτο με τα αγαπημένα μας και τα αγαπημένα σας κομμάτια. Λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική. Εδώ τα απολαμβάνετε όλα. Σας αφήνω να τα χαρείτε και επανέρχομαι για να σας χαιρετήσω.

Πώς πέρασε και σήμερα η ώρα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το μαγικό πράγμα και με την παρέα σας εδώ ξεχνιέμαι απόλυτα, νομίζω ότι και εσείς ξεχνιέστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, θα ανανεώσω το ραντεβουδάκι μας για αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε όμορφα και ωραία αυτήν την εβδομάδα, αυτές τις καλοκαιρινές μέρες του Ιούλη που διανύουμε έτσι εδώ μαζί παρέα. Ό,τι και αν κάνετε να το χαρείτε, προσοχή στη θάλασσα και στον ήλιο παιδιά, μεγάλη προσοχή, μην ξεχνάτε να φοράτε τον τηλιακό σας. Πολύ πολύ νεράκι να πίνουμε για έξτρα ενυδάτωση και τα λέμε αύριο Παρασκευή. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, την Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους και δροσερή πάνω απ' όλα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Κάθε μέρα που ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Παίζει
2: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Κι όλο περιμένει.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
3: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.
4: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
5: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Are you ready?

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3. Disco.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, Μαριάννα Κατσιμίχα το Βάλς των Χαμένων Ονείρων και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Έλλη κοκκίνου τι σου χρωστάω και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951 έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταμάτη Γονίδη. Να γυρνούσες πίσω.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα για την Ελένη. Έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Μαρία, και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα για τον Τάσο.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Μαριάννας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ATA. Αποστολή αζώ για τη συνέχεια, άσε ό,τι κάνεις, για τη Λένα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν, Πέγκι Ζήνα και Άμινα για τη Χριστίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο 4ο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές τη ζήτησε ο Βασίλης. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής ο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, ενώ σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος και σύζυγος του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Σταμάτης Γονίδης, να γυρνούσες πίσω για τη ζωή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.